0: έτσι σαν καμπίνα με νεουά.
1: Τσομπάι, τσομπάι.
2: Νοια στην ακαό. Σε βιβίου αμανουά.
0: Νοια στην ανιωμότη. Σε βιβίου αγιωγιώτια.
2: Βενούνα.
0: Βενήμα ο. Πέγαν σαν τουέ. Ατσι ασυσφουά. Subito, e subito, e subito.
2: I need us, I need us, I need us, hey.